0: στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: There's a room for you and I.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Persephone 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Persephone 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Which is terribly old-fashioned.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου, στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου, στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: Trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα decks, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy.

0: σχεδόν 30 χρόνια πριν, από το μακρινό 1997 το 2026. Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 6, σε σεφαίνει στον Finally, ή αν είστε κάτω από τα βλάκη, Finally. Για να βάλω εγώ τη μαλακία μου, να ξεκινήσουμε ευχάριστα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, καταλάβατε ότι έχετε έρθει στο Free Radio, αυτό το ξέρετε. Και αν δεν το ξέρετε, θα το συνειδητοποιήσετε στην πορεία. Και το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσετε ποια είναι αυτή η εκπομπή που ακούτε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πάλι αυτή.
0: Ναι, πάλι αυτή.
1: Πότε θα φύγουνε?
0: Μόλις τελειώσει η χειμερινή σεζόν, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου. Θέλω να πιστεύω.
1: Ναι. Το οποίο το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί με το που φορέσετε σορτσάκια, πλησιάζει το τέλος εκπομπής.
0: Ένα πράγμα.
1: Αυτό.
0: Και το τέλος το δικό μας ενίοτε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Athens Free Radio 98,1, Κυριακή απόγευμα. Λίγο μετά τις 6 να πούμε τα εισαγωγικά. Τάκης Φωτίου, Ντίμης Κοντορούσης ή αλλιώς Radio Days.
1: Ή Βλαμμένοι για πάντα. Έτσι, ένα πράγμα. Δεν έχει να κάνει.
0: Μετά τους φίλους για πάντα, οι οποίοι με σουράνισαν πριν από 25 χρόνια, τώρα θα με σουρανίσουν οι Βλαμμένοι για πάντα. Λοιπόν, έχουμε φοβερά κέφια και ο λόγος είναι απλός. Αφενός έχει πει το καλοκαίρι και έχουμε σκάσει.
1: Όντως.
0: Αφετέρου έρχεται η παρτάρα η καλοκαιρινή. Πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη, προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Ιουνίου. Τα λέω καλά, το επόμενο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Έτσι. Σάββατο 6 Ιουνίου, λοιπόν.
1: Ιουνίνινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινιν
0: Dirty Blunt στο κεραμικό.
1: Περσεφόνης 29 και η Ακχού. Πού είναι αυτό? Όταν βγαίνουμε από το μετρό, πρε παιδί μου. Σταθμό μετρό, ναι, κεραμικό.
0: Φέρνω
1: ένα μικρό κεφαλικό τώρα. Σταθμό μετρό, κεραμικό. Βγαίνει
0: από το
1: έξοδο.
0: Καφέ.
1: Έχω πει 6 δόσει.
0: Ναι, όχι.
1: 6.
0: Ναι.
1: Τι 6? Έξοδο Τεχνόπολη.
0: Βεβαίω.
1: Πηγαίνει δεξιά, τσουκ και βλέπει τον Dirty Blonde.
0: 10 η ώρα λοιπόν.
1: 10 ευρώ με ποτάκι, μια χαρά.
0: Τι άλλο θέλετε? Να σας πούμε.
1: Έλα, πες μας λίγο.
0: DJ Line Up.
1: Ναι, θέλω.
0: Να σας πω, έτσι. Θα σας πω στη συνέχεια.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα τα πούμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα... Euro θα παίξουμε.
0: Euro θα παίξουμε.
1: Αυτό.
0: Όπως κάθε φορά. Και αυτή τη φορά θα τα παίξουμε και πιο νωρίς.
1: Yuppie.
0: Τι Yuppie?
1: Πάμε.
0: Η γνωστή κολλά.

0: Katie's, You Sexy Thing, Hot Chocolate. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν μας έχουν μαζέψει ακόμα, έρχεται και αυτό.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ορίστε να το, μας μαζεύουν όπου να είναι.
1: Κύριε Πολυσμάνε, ο Ντίμης φταίει για όλα. Ναι. Όλα, όλα. Εγώ θα σας τα πω.
0: Έτσι,
1: ελάτε, ελάτε.
0: Θα σας τα πει ο Τάκης όλα. Ακριβώς. Radio Days, Κυριακή απόγευμα. Τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros. Κάτι το οποίο θα συμβεί για άλλη μια φορά στο μεγάλο πάρτι του Free Radio, το οποίο έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Σήμερα, επειδή μου η εκπομπή, έχουμε πει να. Επειδή μας λέτε ζώδια, θα πείτε αμέσως, δεν ξεκινήσαμε. Ναι, θα πούμε για τα καλύτερα ζώδια για το καλοκαίρι. Δηλαδή, ποια είναι τα ιδανικά ζώδια του καλοκαιριού.
0: Ιδανικά ως προς τι, να πας μαζί τους διακοπές.
1: Ναι, και ποια να αποφύγεις, ρε παιδί μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ποια είναι ιδανικά για διακοπές.
0: Ναι.
1: Και ποια είναι, ρε παιδί μου, καλύτερα λιγότερο να κάτσουν σπίτι τους.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε λίγο, βέβαια.
0: Α, όλα αυτά σε λίγο.
1: Ναι,
0: α,
1: γιατί τώρα. Σου έχω η δισάρα καταπληκτική. Όπως ξέρετε, θα μιλήσουμε για την μεγάλη απάτη της Δευτέρας, σε εισαγωγικά.
0: What?
1: Μια νέα επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Couch, δηλαδή του καναπέ, έρχεται να ρίξει φως στο μεγαλύτερο ψέμα της σύγχρονης ιστορίας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα της σύγχρονης ιστορίας?
0: Ξέρω εγώ, ποιο είναι. Υπάρχουν πολλά.
1: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 90% των ανθρώπων που ξεστομίζουν τη φράση «Ξεκινάω δίαιτα από Δευτέρα» δεν εννοούν την επόμενη Δευτέρα.
0: Τι μεγάλη Δευτέρα?
1: Εννοούν τη Δευτέρα του Πάσχα, αφού όμως η Δευτέρα του Πάσχα φάμε ότι έχει μείνει, του 2032.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, αν νιώθετε τύψεις που φάγατε ένα μπέργκερ χτες, χαλαρώστε. Έχετε χρόνο μέχρι το 2032 να τα κάψετε ούλα που λένε και στην Κύπρο. Ούλα!
0: Να σου πω κάτι. Τελικά, αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, οκ, λοιπόν.

0: αγαπημένο Σάκη σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο από τα 90's, ο Καρολάινα.
1: Τι να κάνει αυτή η Καρολάινα?
0: Έλατε, θα είναι με το Σάκη μάλλον. Τι να κάνει? Story time.
1: Story time.
0: Έχουμε χάσει τον υπέρτατο. Τι ωραίες εκπομπές που κάναμε πέρσι. Που κάναμε και στο TikTok. Μας έκανε αυτή την ιδέα το TikTok φέτος και έχουμε χάσει πάρα πολλά ωραία πράγματα τα οποία εξελίσσονται. Και τα καλύτερα, ο καλύτερος των όλων εξακολουθεί και παραμένει ο κύριος Γιώργος.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τον βλέπεις
1: καθόλου. Τον παρακολουθώ πάντα.
0: Τι φοβερός τύπος. Story time. Έχει ξεκινήσει αυτό. Story time. Πήγα να πάρω
1: μία τυρόπιτα
0: και πήρα και μία πέστροφα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας
1: πώς σας φαίνεται η πέστροφα.
0: Ναι. Αν θέλετε να ξανακάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Είναι Θεός μεγάλος. Μπράβο κύριε Γιώργο, είστε Θεός. Λοιπόν,
1: Θεέ μου.
0: Είναι το Radio Days με τον Τάκη Φωτίου και τον Τίμη Κοντορούση στο Athens Free Radio.
1: Αυτοί είμαστε εμείς.
0: Στο Athens Free Radio 98,1, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 8, γυρίζουμε πίσω το χρόνο, πέσουμε με μερικά από τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros και διαβάζουμε. Ασχολούμαστε γενικότερα και όχι μόνο διαβάζουμε και σχολιάζουμε, έτσι. Μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις οι οποίες.
1: Με άκρα σοβαρότητα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Μας απασχολούν.
1: Τι, πολύ, ναι. Για όνομα του Θεού. Φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι άδειες υπογράφονται και οι βαλίτσες ετοιμάζονται.
0: Έτσι.
1: Ποιο είναι, Ντίμη μου, το πιο κρίσιμο θέμα αυτής της εποχής?
0: Ο πόλεμος.
1: Οι τιμές.
0: Οι τιμές.
1: Θα ήθελες να μιλήσουμε. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Αυτιά στην παρέα μας.
0: Ο Γιώργος Μύτης.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το κρίσιμο θέμα.
0: Η βενζίνη.
1: Ποιο είναι το πιο κρίσιμο? Α, η βενζίνη. Ναι. Δεν νομίζω. Έχουν, λεφτά υπάρχουν. Είμαστε στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου.
0: Έλα, ρε,
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, απλά πράγματα. Πώς θα πάμε διακοπές?
1: Πιο κρίσιμο θέμα είναι με ποιο ζώδιο πρέπει να πας διακοπές για να περάσεις καλά και ποιο πρέπει να αποφύγεις αν εκτιμάς την ψυχική σου υγεία.
0: Και δεν θες να πάθεις τίποτα περίεργο. Δεν θα περάσεις καλά με αυτά τα οποία θα πρέπει να αποφύγεις. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Ο Τάκης έχει τα πάντα και τα μοιράζεται μαζί μας.
1: Έχουμε εξαιρετική ανάλυση. Ανοίξτε τώρα το βόλουμε του ραδιοφώνου. Το βόλουμε. Μην αλλάξει σταθμό. Το βόλουμε πάτε. Το κουμπάκι. Το κάτω. Αυτό.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Το πάτησες. Ωραία.
0: Άκου τώρα λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η παρέα της απόλυτης περιπέτειας και της εξάντλησης, να πω για τους μεγαλύτερους. Αν πάτε διακοπές με κρυό.
0: Τι θα γίνει?
1: Ξεχάστε τον ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει διακοπές, κάνει στρατιωτική άσκηση. Θα σας ξυπνήσει στις 7 το πρωί, φωνάζοντας: πάμε να πιάσουμε ξαπλώστρα! Χάνουμε τη μέρα!
0: Να πω τώρα κάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα έτσι όπως έχει καταντήσει το θέμα με την ξαπλώστρα, δεν είναι μόνο θέμα του κρύου. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει.
1: Μα
0: όποιος θέλει να πάει για μπάνιο έτσι, και τον ενδιαφέρει να έχει ξαπλώστρα.
1: Μα να ξυπνήσει 5,5 ώρα το πρωί.
0: Καλά, όχι, είναι λίγο του μάτς αυτό θα έλεγα. Ναι.
1: Μετά θα σας πάει για πεζοπορία στους 40 βαθμούς. Θα νοικιάσει γουρούνα, θα κάνει jet ski και το βράδυ θα θέλει να βγείτε για ποτό μέχρι τις 6. Αυτό είναι ο κρύος.
0: Ο ίδιος είναι γουρούνα. Και κάνει γουρουνιές. Λοιπόν.
1: Ο Λέων τώρα δεν πάει σε ελεύθερο κάμπινγκ, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Λέων θέλει το καλύτερο beach bar, το πιο in νησί, την πρώτη ξαπλώστρα, κρεβάτι και το σωστό το φως για να βγάλει τις 450 φωτογραφίες που χρειάζεται για το Instagram.
0: Ψιλοχέ, εδώ όχι.
1: Λιοντάρια μου, θα ξοδέψετε όλα σας το δώρο καλοκαιριού την πρώτη μέρα σε κοκτέιλ με ομπρελίτσες.
0: Ναι.
1: Και θα κυκλοφορείτε στην παραλία, λες και κάνει πασαρέλα ο Λιοντάρης.
0: Ο Λιοντάρης. Εντάξει, αυτά θα έχετε με τον Λιοντάρη, γι' αυτό μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, θα πάτε μαζί του, ρε παιδί μου, θα νιώσετε celebrity, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό να έχεις μαζί σου ένα κουτί ρεμιστικά, γιατί όταν θα γκρινιάξει, ότι η άμμος του χαλάει το πεντικιούρ εκεί.
0: Έχει ένα θέμα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή με τον Λιοντάρη.
1: Ακριβώς. Τοξότες μου. Είναι όπου μας βγάλει ο δρόμος μου, ρε.
0: Ναι,
1: ο Τοξότες είναι ο επίσημος travel blogger του Ζωδιακού, να ξέρει. Είναι ο τύπος που θα σου πει, έλα μωρέ, γιατί να κλείσουμε ξενοδοχείο από τώρα. 14 Αυγούστου. Θα βρούμε.
0: Θα βρούμε 15. Ωραία,
1: Ας έχουμε αυτορμητισμό.
0: Ωραίο, εντάξει, οκ.
1: Αποτέλεσμα να κοιμάσαι τα αγκαλιά με ένα γαϊδουράκι σε ένα χωράφι.
0: Σαντορίνη.
1: Παρ' όλα αυτά είναι η πιο φαν παρέα. Η αλήθεια είναι πολύ φαν. Δεν κολλάει πουθενά και θα γνωρίσει όλο το νησί μέσα σε 2 ώρες. Δεν θα μιλάει με σένα, θα μιλάει με όλους τους άλλους δίπλα.
0: Οκ. Δεν νομίζω ότι το θέλετε. Αυτό μεγάλη προσοχή με τους τοξότες, λοιπόν. Εάν ναι, δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Έρχονται σε λίγο οι δίδυμοι, οι ζυγοί και οι υδροχόοι, που είναι οι κοινωνικές πεταλούδες της παραλίας.

0: Είναι το Radio Day στο απόγευμα της Κυριακής με Τάκη Φωτίου και Δήμη Κοντορούση στο απόλυτο ραδιόφωνο των 80s, των 90s και των Zeros. Το ραδιόφωνο που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές τις τρεις πολύ πολύ αγαπημένες δεκαετίες. Και θα πει τώρα κάποιος, αυτό που έπαιξες λίγο πριν, κύριε Κοντορούση, είναι μεγάλη επιτυχία των 90s? Όχι, φυσικά, θα σε προλάβω, φίλοι ή φίλοι μου. Είναι ένα πανάγνωστο. Ε, τότε γιατί το έπαιξες? Ο λόγος είναι απλός. Το ερμηνεύει ο Benjamin Diamond. Ποιος είναι αυτός, θα πει κάποιος. Είναι η φωνή που κρύβεται πίσω από το Music Sounds Better With You των Stardust. Οπότε καταλαβαίνετε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του συγκεκριμένου track σε αυτή την εκπομπή αυτό το απόγευμα. Το κυριακάτικο απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, ώρα για πάρτι.
1: Τι μαθαίνει κανένας με τον Δήμη.
0: Ναι, και με αυτή την εκπομπή γενικότερα.
1: Είπες λοιπόν.
0: Είπα ότι είναι ώρα για πάρτι.
1: Πάρτι time, παιδιά. Αυτό. Όχι αυτό.
0: Το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το οποίο είναι αυτό το Σάββατο.
1: Είναι 6 Ιουνίου.
0: Έτσι ένα πράγμα.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο καλοκαιρινό 80s, 90s, Zeros party από το Athens Free Radio και τους παραγωγούς του.
0: Τι άλλο θέλεις? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θες κάτι
1: δηλαδή,
0: άλλο.
1: Δηλαδή, τι άλλο θέλεις? Μιλάμε για αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός.
0: Απλά πράγματα. Όπως βγαίνεις δηλαδή από το.
1: Από το σταθμό μετρό Κεραμικός.
0: Κάνεις δεξιά.
1: Ναι, στην έξοδο Τεχνόπολης.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που είναι οι γραμμές του τρένου, κατάλαβες. Από την πάνω μεριά.
0: Από πάνω μεριά. Άμα πας από την κάτω μεριά, θα βγεις στο. Πού να είναι.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Με ρωτάνε, ρε παιδί μου, γιατί λέμε για το μετρό συνέχεια. Καταρχήν το Σάββατο το βράδυ, παιδιά, έχει μετρό όλη νύχτα.
0: Που σημαίνει
1: ότι δεν χρειάζεται καν να πάρεις αυτοκίνητο, άμα δεν θέλεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρκινγκ άπειρα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εάν δεν θέλεις, δεν θες να πιεις, ρε παιδί μου, ωραία, θα γυρίσεις με το μετρό, τέλος.
0: Τελείωσε.
1: Όλη νύχτα.
0: Δηλαδή, πάλι καλά, αυτό είναι το μέτρο το φοβερό. Άλλη μια φορά λοιπόν, πού βρίσκεται το Dirty Blunt?
1: Μιλάμε για το μεγάλο 80s 90s Zeros Party. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου, Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Οι λεπτομέρειες τώρα.
0: Ναι, θέλω λεπτομέρειες.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10, που σημαίνει 10.30 χορεύουμε.
0: Εσύ 10.30 δεν χορεύουμε.
1: Πίνουμε το πρώτο ποτάκι.
0: Δίμης warm up μέχρι τις 11.
1: Α, πεθαίνω.
0: Εντάξει.
1: Πεθαίνω.
0: Σας προετοιμάζει. Λοιπόν,
1: έχουμε. Οπότε θα μας ζεστάνεις δηλαδή.
0: Ζεστάνω
1: θα μας δροσίσεις μάλλον.
0: Έχουμε καταπληκτικό πάνω μπλάνα μετά με μια απίστευτη αναδρομή στα 80's.
1: Τρελαίνομαι.
0: Φοβερά πράγματα. Και μετά μπαίνουμε στο κολπάκι το δικό μας.
1: Θα τρελαθώ, παιδιά.
0: Έχει Dimmies in the Mix 12.30 με intro και τρελές χορεύτριες.
1: Και Euro.
0: Ναι, και Euro
1: έτσι.
0: Μετά. Με Παναγιώτη Βόλη.
1: Euro κατάσταση.
0: Και last but not least,
1: ναι.
0: Όπως λένε και οι Κινέζοι.
1: Ναι.
0: Κρις Σταυρόπουλος για να παίξει καταπληκτικά πράγματα.
1: Θεούλης.
0: Για να παίξει φοβερά πράγματα.
1: Όλα αυτά θα γίνουν αυτό το Σάββατο,
0: βεβαίως,
1: 6 Ιουνίου.
0: Το Σάββατο που έρχεται.
1: Στον Γκάζι. Τώρα, είπαμε, είσοδος είναι 10 ευρώ με το ποτάκι περιλαμβάνεται. Οι πόρτες ανοίγουν 10, να θυμάστε 10. 10 ανοίγουν οι πόρτες, 10 το ποτό, με το 10 το είσοδο
0: με, τόνο,
1: με το ποτό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τώρα, εάν έχεις παρέα, θέλεις το μπουκαλάκι σου, θέλεις το χώρο σου.
0: Κράτηση. Είναι σημαντικό.
1: Για τις κρατήσεις και μόνο για τις κρατήσεις υπάρχει το Viber τηλέφωνο του σταθμού που ακούτε στο σποτάκι ανά ώρα. Λέω εγώ ότι το ακούτε ανά ώρα, αλλά προσέξτε, στείλτε απλά μήνυμα. Είμαι Τάκης Φωτίου, 6 άτομα.
0: Έτσι είναι πράγμα.
1: 690 9070 401 ή για να μην ψάχνεστε, μπαίνεις στο Facebook, γράφεις Athens Free Radio, βρίσκεις την Facebook σελίδα και στέλνεις στο Messenger Τάκης Φωτίου, 6 άτομα. Κάντε το τώρα.

0: Beyoncé και οι υπόλοιπες. Δεν τις θυμάμαι τις άλλες δύο. Όπως και να έχει, Destiny Child. Lose My Breath. Στο Radio Day σήμερα Κυριακή, με Τάκη και Ντίμη, με Ντίμη και Τάκη, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, 6 με 8, 120 λεπτά, με μερικά από τα καλύτερα των 80s, των 90s και φυσικά των Zeros. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες από τις τρεις πολύ πολύ αγαπημένες δεκαετίες.
1: Τώρα, εάν μας ακούτε μια άλλη μέρα, μην τρομάξετε.
0: Ναι, γιατί η εκπομπή ενδεχομένως θα παίξει και σε επανάληψη.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δηλαδή μπορεί να είναι τρίτη μεσημέρι τώρα, ρε παιδί.
0: Μπορεί.
1: Μου. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Τρίτη μεσημέρι. Πώς περάσατε το τετράημερο, τριήμερο.
0: Ένα πράγμα, ετοιμάζεστε για το πάρτι, βρε. Ή ό,τι να είναι.
1: Έχουμε αυτό το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Μπείτε Athens Free Radio Facebook για περισσότερες λεπτομέρειες και στο σποτάκι στο ακριβώς.
0: Και τώρα για να δείτε πόσο μπροστά είναι αυτή η εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Και ότι ασχολείται με θέματα ποικίλης ύλης. Και προάγει
1: και
0: επαγγελματικής
1: πρακτικής.
0: Ναι,
1: και ευσυνειδησία. Δεν είναι μια τυχαία εκπομπή, βεβαίως.
0: Για ακούστε τώρα εδώ πέρα ένα καταπληκτικό το οποίο ενδιαφέρει όλους μας.
1: Και ειδικά αν τώρα είσαι στο γραφείο, είσαι

0: κάποιο γραφείο τέτοια ώρα και ακούτε. Ακούστε, παιδιά. Αν νιώθετε την δουλειά να σας πνίγει, υπάρχει λύση. Μια νέα μόδα σαρώνει τα γραφεία και ονομάζεται όρθιο κόμμα.
1: Όρθιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Ξαναπάμε.
0: Όρθιο κόμμα. Όρθιο κόμμα, C-O-M-A. Όρθιο κόμμα. Είμαι σε κόμμα δηλαδή.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Αλλά όρθιο.
1: Όρθιο όμως.
0: Βεβαίως.
1: Οκ, άντε για να δούμε.
0: Πρόκειται για σεμινάρια. Σεμινάρια, ξαναλέω. Σεμινάρια, ναι. Υπογραμμίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που διδάσκουν στους υπαλλήλους πώς να κοιμούνται στο γραφείο τους με τα μάτια ορθά ανοιχτά, κοιτώντας με απόλυτο θαυμασμό και προσήλωση το αφεντικό τους.
1: Μεγάλη προσοχή αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για σεμινάρια. Πώς κάνεις επαγγελματικά σεμινάρια?
0: Βέβαια. Επαγγελματικά σεμινάρια.
1: Και μιλάμε για επαγγελματικά σεμινάρια, το πώς θα κοιμάσαι με τα μάτια ανοιχτά.
0: Κοιτώντας με απόλυτο θαυμασμό και προσήλωση το αφεντικό.
1: Καταπληκτικό. Θέλω να μάθω τώρα εδώ πέρα, με ενδιαφέρει.
0: Τα σεμινάρια, ναι, Ντίμη μου, γίνονται ανάρπαστα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είμαι σίγουρος. Αυτό έλειπε.
0: Ήδη ένας 40χρονος λογιστής κατάφερε να κοιμηθεί για 2 ώρες κατά τη διάρκεια του meeting, ναι, για τον προϋπολογισμό, ενώ το κεφάλι του έκανε καταφατικές κινήσεις κάθε φορά που ο διευθυντής έλεγε τη λέξη ανάπτυξη. Καταπληκτικός επαγγελματίας.
1: Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι,
0: ναι,
1: σε φοβερό level. Πού γίνονται αυτά τα σεμινάρια?
0: Αυτά γίνονται στην Αμερική, ναι, γίνονται δοκιμές, αλλά σε λίγο θα πλημμυρίσουν ολόκληρο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι σίγουρος ότι σε λίγο θα δούμε TikTok influencers να διδάσκουν.
1: Στάνταρ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Στάνταρ, στάνταρ, δεν το συζητώ.
0: Το όρθιο κόμμα.
1: Το όρθιο κόμμα. Αυτό λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, που είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει, διότι φαντάσου τώρα να μπορείς από το 8ωρο που εργάζεσαι, αν δουλεύεις, αν εργάζεσαι μόνο 8ωρο,
0: ναι,
1: έτσι, και όχι παραπάνω, να 4-5 ώρες. Να είσαι σε όρθιο κόμμα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό εντωμεταξύ? Θα είμαι πολύ γρήγορος, αλλά ακούστε.
1: Ναι, θέλω.
0: Στο σχολείο, θυμάστε την πρώτη ώρα. Εγώ, ας πούμε, στην πρώτη ώρα στο σχολείο, μίλαγε η καθηγήτρια, την κοίταγα μέσα στα μάτια. Θέλω να σου πω τι γίνεται, δεν είναι τρελή, χαζή είδηση.
1: Όχι, είναι σημαντική.
0: Εγώ την κοίταγα μέσα στα μάτια και έκανα. Και κούναγα το κεφάλι και την κοίταζα μέσα στα μάτια. Αλλά κοιμόμουν κανονικά.
1: Από σένα το έχουν πάρει, ναι, μάλλον.
0: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι όλοι που το έχουμε κάνει δεν το έχετε κάνει εσείς.
1: Εσύ είσαι ο εμπνευστής της υπόθεσης.
0: Λες να μην το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, και να έχεις φεύρει κάτι.
0: Θέλω
1: το οποίο
0: τα ποσοστά μου.
1: Θα μπορούσες να είσαι πάμπλουτος αυτή τη στιγμή.
0: Τα ποσοστά μου.

0: Η Αυστραλή Savage Garden με ένα από τα καλύτερα των 90s. To the Moon and Back, πολύ πολύ αγαπημένο, έτσι. 1998. Με ένα φοβερό dance remix από τους Honey, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι διάφορα τέτοια. Αλλά ποιος και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Athens Free Radio, Κυριακή απόγευμα, με Τάκη και Ντίμη, με Ντίμη και Τάκη. Αυτό είναι το Radio Days, εκπομπή όπως παλιά, επιτυχίες όπως παλιά, ειδήσεις όπως σήμερα. Και είπαμε λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί έντονα αυτή την εποχή?
1: Ο πόλεμος.
0: Όχι.
1: Οι τιμές στα καύσιμα.
0: Όχι.
1: Η αύξηση στη ΔΕΗ.
0: Όχι.
1: Αν θα παίξουμε πολύ γύρω στο πάρτι.
0: Αυτό θα παίξουμε. Ναι. Με ποιου θα είμαστε ξεβράκωτοι στην παραλία,
1: αυτό,
0: βέβαια.
1: Αυτό, παιδιά, έχει σημασία.
0: Ένα πράγμα.
1: Μα δηλαδή.
0: Θα μου πει, τι σε ενδιαφέρει τώρα με ποιου θα είσαι? Το ζητούμενο είναι να είσαι.
1: Αυτό, να είσαι εσύ βασικά.
0: Α, μπράβο,
1: πρώτα ξεκινάμε
0: σωστό,
1: με σένα.
0: Σωστό. Πολύ ωραία.
1: Τώρα όμω, αν έχει παρέα, ναι, είναι καλό να του ρωτήσει τη ζώδιο είσαι. Μην πάτε καμιά πλάκα.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Α πούμε. Είπαμε και πριν, για σας που ανοίξετε τώρα στα ραδιοφωνό σας, γεια σας,
0: γεια σας,
1: είναι
0: λοιπόν
1: ο Ντίμης Κοντορούσης.
0: Είναι ο Τάκης Φωτίου, παιδιά.
1: Βέβαια. Είπαμε πριν, ρε παιδιά, ότι ο τοξότης είναι το καλύτερο ζώδιο για road trip. Αρκεί να έχετε κρυφά εσείς τον έλεγχο των κρατήσεων, γιατί δεν έχει κλείσει τίποτα. Για τους δίδυμους, είπαμε ότι είναι εξαιρετικός για να γνωρίζει κόσμο. Κουραστικός, αν θέλετε, απλώς να κοιτάτε τη θάλασσα. Δεν
0: ενδείκνυται, ναι.
1: Και όλα αυτά θα σας τα έλεγα σε λίγο. Είναι καταπληκτικό.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά σας έκανα μια πάρα πολύ ωραία.
0: Ένα
1: spoiler. Ναι. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος.
0: Βεβαίως.
1: Με το δίδυμο δεν βαριέσαι ποτέ, Ντίμη μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κυρίως γιατί δεν ξέρεις με ποια από τις 5 προσωπικότητες του θα ξυπνήσει το πρωί. Στις 10 θέλει να διαβάσει φιλοσοφία, ναι, στην παραλία.
0: Πριν σώ λεπτό όμως, εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι, δεν έχει πολύ σταθερότητα. Έτσι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν είναι.
1: Ο δίδυμος δεν έχει 5 χαρακτήρες. Ποτέ.
0: Δεν ξέρεις σε περιμένει.
1: Ρε παιδί μου, στις 10 μπορεί να διαβάζει. Στις 12 θέλει να παίξει ρακέτες.
0: Ναι.
1: Στις 2 θέλει να φύγετε για άλλο νησί.
0: Εγώ που είμαι σταθερό ζώδιο όμως, νομίζω,
1: ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνω.
1: Τι.
0: Δηλαδή θα τον ανοιχτώ το δίδυμο που είναι ό,τι να είναι, που είναι κουκουρούκου.
1: Τι, θα τον βάλει μέσα σε ένα πλοίο και θα φύγει.
0: Τι να σηκώθει να φύγει. Να αλλάξει ζώδιο. Να γίνει κάτι άλλο. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Τι όχι, τι παπαπα.
1: Απ' την άλλη, ο ζυγός τώρα, ναι, είναι ο άνθρωπος που θα σας καταστρέψει το πρόγραμμα της ταβέρνας. Δηλαδή, να κάτσουμε μέσα ή έξω, να πάρουμε καλαμαράκια ή χταπόδι, να πάμε στην Αμμουδιά ή στα Βράχια.
0: Τα παίρνετε όλα, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, μέχρι να αποφασίσει όμως, Ντίμη μου, ο ζυγός, έχει δύσει ο ήλιος, έχουν κλείσει,
0: ναι,
1: τα μαγαζιά.
0: Το ζυγόκο θα περιμένω.
1: Και τρώτε πατατάκια στο,
0: ναι,
1: περιπτέρο.
0: Καλά, καλά, τραγούδα μου. Σήκω, φύγε και φάει μόνος.
1: Με λίγα λόγια, είναι ωραίος τύπος, ναι, ο ζυγός να πάτε διακοπές, αρκεί να αποφασίσει εσύ, όχι ο ζυγός.
0: Οκ, εντάξει. Ναι, μα εγώ θα αποφασίσω. Τι περιμένω εγώ από τους άλλους?
1: Και κοίτα, και ο υδροχόος, για να κλείσουμε σε αυτό το σημείο με αυτήν την τριάδα, είναι ο εναλλακτικός τουρίστας.
0: Α, θέλω να μάθω.
1: Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ο υδροχόος θα σας πάει σε ένα νησί που δεν υπάρχει στο χάρτη, για το οποίο έμαθα από ένα άρθρο σε ένα underground forum κάπου στο διαδίκτυο.
0: Ό,τι να είναι.
1: Θα σας αναγκάσει να κάνετε γιόγκα το ηλιοβασίλεμα, να φάτε vegan παστίτσιο μεγάλα αμυγδάλου και θα σας αναλύσει γιατί ο τουρισμός καταστρέφει τον πλανήτη την ώρα που εσείς θέλετε απλά να πιείτε μια μπύρα.
0: Okay. Με τον εαυτό μου θα πάω διακοπές, μου φαίνεται. Δεν είναι. Όλοι είναι προβληματικοί. Δεν υπάρχει. Για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν, υδροχός, ναι, μόνο αν θέλεις ψαγμένες και διαφορετικές διακοπές. Αλλιώς άστονο.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι
1: μου πες, τίποτα.
0: Μου πες κάτι για γιουρό, θες εσύ τώρα.
1: Γιουρό θα παίξουμε το πάρτι το Σάββατο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να παίξουμε τώρα προς το παρόν.
1: Εντάξει.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: This is Free FM.

0: The Cardigans, το Laughful, στο σημερινό Radio Days, Κυριακή απόγευμα ή οποιαδήποτε άλλη μέρα, αν την ακούτε αυτή την εκπομπή, μην πάθετε κάτι, έτσι παίζει και σε επανάληψη.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά αυτή η εκπομπή, η οποία είναι ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει και το καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Πηγαίνοντας στην παραλία.
0: Έτσι, ένα πράγμα. Εντάξει, Φωτίου Δήμης Κοντορούσης, Κυριακή απόγευμα, όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 ή οποιαδήποτε άλλη μέρα, τα είπαμε αυτά. Δύο ώρες γεμάτα από τα καλύτερα, γεμάτες από τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros.
1: Say that you love me. Δήμη,
0: παρακαλώ.
1: Πέρα από τα νότια προάστια που πηγαίνουν εδώ στην Αττική, που είναι πολύ ωραίες οι παραλίες, τέλος πάντων και καλοφτιαγμένες και όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού αλλού είναι για μπανάκι ωραία, αρέσει να πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε, ξέρω εγώ, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Να πάμε Αυλάκι, να πάμε Πορτοράφτη, περάσουμε από Μεσόγεια.
1: Αμεσόγεια είπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπα, δεν έχω μαγιό. Όπα, δεν έχω τίποτα καλοκαιρινό.
0: Όπα, θα πάω στο Χορλίδα.
1: Βέβαια, μπαίνω.
0: Για όνομα του Θεού, εσύ.
1: Ναι, θα μπω όμως πρώτα www.top10fashion.gr. Αν είμαι τώρα στο γραφείο, ας πούμε, και χαζεύω. www.top10fashion.gr και έχει φέρει, φίλε, καινούριες καλοκαιρινές συλλογές πάνω από 4.000 κωδικούς και το σημαντικό, με νούμερα από small έως και 7 extra large. Δηλαδή, αν έχεις φάει.
0: Τι συζητάμε.
1: Και 2-3 πιτόγυρα παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν τρως κανονικά.
1: Δεν τρως.
0: Και το ξέρουμε, αλλά.
1: Βέβαια.
0: Λέμε,
1: αλλά...
0: ρε παιδί μου, ότι.
1: Εάν, ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ένα πράγμα.
1: Ο Φορλίδας θα σε φροντίσει.
0: Θα σου διώξει τα πιτόγυρα με
1: ακριβώς.
0: Τη μία.
1: Ακριβώς. Πού είναι το Top 10 Fashion, μια και μιλάγαμε για Μεσόγεια. Πριν πας λοιπόν για παραλία, πας να πάρεις τα καλοκαιρινά σου, τα ρούχα σου και ό,τι άλλο θέλεις.
0: Παίρνεις από την Παιανία.
1: Από την Παιανία, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα τεράστιο κατάστημα σε Λεωφόρο Λαυρίου 99. Έχει δοκιμαστήρα, δοκιμάζει. Αν δεν έχεις ιδέα από μόδα, όπως εγώ δεν ξέρω τίποτα, σε αναλαμβάνει ο Δημήτρης. Γιατί έχει ντύσει τα μισά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Με τα δικά του ρούχα είναι.
0: Άρα λοιπόν είσαι σε έμπειρα χέρια.
1: Ακριβώς. Μην τρέπεστε τίποτα. Να πάτε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία και διαδικτυακά σε 48 ώρες σπίτι σου.
0: Ναι,
1: okay. www.top10fashion.gr.
0: Και πέρα από την παραλία, και εκεί θα πας να ντυθείς για να έρθεις στο πάρτι.
1: Βέβαια. Διότι αυτό το Σάββατο, παιδιά,
0: τι θα κάνουμε,
1: έχουμε τώρα το μεγάλο καλοκαιρινό 80s, 90s, Zeros Party του Athens Free Radio.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η παρτάρα που θα γίνει αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου.
0: 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ με 10 ευρώ είσοδο με το ποτό.
0: Στο Dirty Blunt.
1: Στον Γκάζι.
0: Στον Γκάζι, στο κεραμικό, έτσι.
1: Dirty Blunt. Είναι πανεύκολο. Μπαίνει στο μετρό, βγαίνει έξοδο κεραμικό, έξοδο. Προσέξτε, στάση κεραμικό, έξοδο Τεχνόπολη. Δεξιά είναι η Περσεφόνη και η Άκου. Και στη γωνία είναι το Dirty Blunt. Σε περιμένουμε να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ μαζί. Έρχονται μουσικάρες, 80s, 90s,
0: Zeros. Έχουμε φοβερά πράγματα.
1: Τι έχετε ετοιμάσει, έχετε ετοιμάσει παπάδες, μου πάνε.
0: Άστο και πού, δεν έχεις ακούσει ακόμα τίποτα.
1: Και εμείς θα έρθουμε, παπάδες θα παίξουμε.
0: Καλά, δεν το συζητώ καν. Θα γίνει πανία. Υπόσχομαι εγώ προσωπικά ένα από τα καλύτερα πάρτι, έτσι.
1: Τρελαίνω,
0: λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα, οπότε προγραμματίστε το στην περίπτωση που σας έχει ξεφύγει, ναι, θα περάσετε.
1: Γιατί έτσι, τώρα ξέρεις που τελείωσε το τριμεράκι, για σας που μας ακούτε άλλη μέρα εκτός από το τριμεράκι, αυτό το Σάββατο δηλαδή που έρχεται, πείτε το στους φίλους σας στο γραφείο. Πριν βάλεις το επόμενο τραγούδι, να πούμε ότι εσείς που είστε τώρα στο γραφείο ή στο σπίτι, μπείτε μέσα στο Facebook, στο Athens, γράψτε εκεί στο search Athens Free Radio και μιλήστε με τους φίλους σας και οργανώστε αν θέλετε να έχετε μπουκάλι. Αν είστε 4-5 άτομα, ρε παιδί μου, να έχετε το χώρο σας.
0: Γίνεται και αυτό. Ναι. Το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι
1: να μπείτε Athens Free Radio Facebook και να στείλετε μήνυμα, όνομα, επίθετο και πόσα άτομα θέλετε και να ρωτήσετε ό,τι άλλο θέλετε ή να στείλετε Viber μήνυμα στο 690. 90-70-401.
0: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά.
0: Και τόσο όμορφα.
1: Σας περιμένουμε.

0: 80s classic, Daddy Hold Your Notes, Manita. Πάντα στο Radio Days και πάντα στον Athens Free Radio 98,1, όπως κάθε Κυριακή για αυτά τα 120 λεπτά. Ο Ταξιοδήμης, ο Δήμης και ο Τάκης γυρίζουν πίσω το χρόνο, θυμούνται μαζί σας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, των 90s και των Zeros. Και ρίχνουν μια ματιά σε παράξενες ειδήσεις, οι οποίες είναι ό,τι πρέπει. Τα μάμ, είναι αυτό που λένε τα μάμ. Ακούμε και σκυλάκια, γατάκια, διάφορα τα οποία.
1: Βεβαίως, γιατί είναι φιλόζωη η εκπομπή και χρησιμοποιούμε AI ήχους.
0: Βεβαίως.
1: Θα ακούσετε και δεινόσαυρος κάποια στιγμή.
0: Σε λίγο.
1: Κυκλοφορούν παντού.
0: Ανάμεσά μας.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Okay.
1: Και σας μιλάνε και δύο κιόλα.
0: Αυτό που το πας. Οπότε μαζεύονται και οι υπόλοιποι. Συγκινήσεις.
1: Και θα κάνουμε dinosaurs party.
0: Έτσι. Λοιπόν, υποσχέθηκες είδηση.
1: Έχω υποσχεθεί είδηση.
0: Και δεν μου έδωσε καθόλου.
1: Τίποτα. Καμία πληροφορία.
0: Οπότε θέλω να ακούσω τώρα τι ακριβώς έχει αλλιεύσει εκεί.
1: Ντίμη μου και αγαπημένοι ακροατές, οι επιστήμονες έδωσαν απάντηση στο μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος.
0: Εντάξει, άμα ξεκινάμε με οι επιστήμονες, κατάλαβα. Ναι, για προχώρα.
1: Γιατί τα ενσύρματα ακουστικά μπερδεύονται πάντα, μα πάντα όταν τα βάζουμε στην τσέπη μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, τα καλώδια δεν μπερδεύονται λόγω φυσικής.
0: Ναι.
1: Έχουν τη δική τους μυστική κοινωνική ζωή, Ντίμη μου, λένε οι επιστήμονες. Ναι, ναι, ναι. Το βράδυ, όταν εσείς κοιμάσαι, τα ακουστικά βγαίνουν από την τσέπη.
0: Ναι. Η τύχη σας δουλεύει.
1: Μαζεύονται με
0: σας.
1: Άλλα καλώδια πάνω στο γραφείο και κάνουν breakdance και extreme sports.
0: Ναι. Αυτά τα χάπια τα οποία παίρνουν αυτοί οι επιστήμονες θα πρέπει να τα αλλάξουν. Διότι δεν είναι και πολύ καλά, έτσι. Το καταλάβαμε αυτό.
1: Να πούμε ότι είναι ακόμα ανεξήγητο για να σοβαρευτούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πριν η είδηση είναι σοβαρότατη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κανένας δεν έχει καταλάβει πώς πάντα τα ακουστικά, ακόμα και αν τα ξεμπερδέψεις, τα βάζεις στην τσέπη σου.
0: Ναι.
1: Πάντα, μα πάντα όμως, όταν τα βγάζεις, είναι μπερδεμένα μεταξύ τους.
0: Καλά, δεν είναι πάντα μπερδεμένα. Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν είναι 91,4% που λένε εδώ οι επιστήμονες.
0: 91,4% είναι. Αλλά...
1: Δεν είναι 98,1% πιστεύεις.
0: 94 λέγανε προηγουμένως.
1: Εγώ τώρα λέω 98,1 γιατί έχω βάλει και τα δικά μου ακουστικά.
0: Αν νόμιζα ότι είσαι και εσύ ένας από τους επιστήμονες. Ναι, εντάξει, okay.
1: Είμαι λοιπόν, φωτεινός παντογνώστης.
0: Να πω κάτι. Είναι βλαμμένοι αυτοί όλοι εκεί.
1: Ναι.
0: Πληρώνονται αυτοί για να
1: βεβαίως.
0: Τα λένε. Πληρώνονται.
1: Εμείς γιατί δεν γράφουμε 47 τέτοιες ειδήσεις, ειλικρινά.
0: Ειλικρινά. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος τώρα ο οποίος πληρώνεται για να κάνει αυτές τις έρευνες.
1: Βεβαίως.
0: Και τελικά πού κατέληξαν.
1: Ότι χορεύουν μεταξύ τους και έχουν κοινωνική ζωή οι επιστήμονες, είπαν αυτό. Το βράδυ δηλαδή τα
0: ακουστικά χορεύουν,
1: μπερδεύονται μεταξύ τους μέσα στα καλώδια,
0: ναι,
1: μαζί με τα καλώδια του υπολογιστή,
0: ναι,
1: και έχουν κοινωνική νυχτερινή ζωή.
0: Και μετά σου λέει γιατί η κοινωνία πάει κατά διαόλου, έτσι.
1: Εγώ ποια χάπια να σταματήσω τώρα, τα κίτρινα ή τα κόκκινα.
0: Όλα.

0: Lonnie Gordon.
1: Lonnie Gordon, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ποια Lonnie δεν είναι Kylie?
0: Είδες, θα μπορούσε να είναι και ο Jason Donovan.
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε. Happening all over again. Ο ήχος είναι χαρακτηριστικός βεβαίως, γιατί είναι παραγωγή στο Caitlin Waterman. Τους είχαν αναδείξει όλους εκείνη την εποχή.
1: Καταπληκτικό.
0: Το μαγικό βρετανικό τρίο. Από το 1986 μέχρι και το 1993, πολύ στα πάνω του. Και τι δεν είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, και μιλάμε για δίσκους, παιδιά. Ναι. Δίσκους. Και ένα-δύο τραγουδάκια.
0: Ο Pete Waterman, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής του τρίου.
1: Πάντα χρειάζεται ένα τρίο τον επικεφαλής.
0: Για να
1: οδηγεί.
0: Να ξέρεις.
1: Πού να βάλεις τι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πού να βάλεις την μπαλάντα, πού να βάλεις το middle tempo.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή όταν έκανες τότε ένα άλμπουμ, δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο δώσε.
1: Πρέπει
0: και να πάρεις.
1: Και λίγο. Αλλιώς το τρίο δεν είναι σωστό.
0: Έτσι ένα πράγμα. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε μπλεχτεί είναι το Radio Days.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι.
1: Επίσης, αν μας ακούτε καθημερινή, μην τρομάξετε. Είναι σε επανάληψη η εκπομπή
0: της Κυριακής. Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή έχουμε παρτάρα, είπαμε να σας ευνηδιάσουμε, να σας πούμε ένα γεια και να σας πούμε λεπτομέρειες για το μεγάλο πάρτι αυτού του Σαββάτου. Αυτού, 6 Ιουνίου. Αυτού του νου.
0: Αυτού του νου, βρε. Αυτό που έρχεται. Λοιπόν, θα το πούμε αυτό σε λίγο, αφού πρώτα πάμε. Δεν θα ξεχάσουμε ότι έχουμε σε εξέλιξη τα ζώδια, τα οποία είναι ό,τι καλύτερο.
1: Βέβαια,
0: για να πάτε μαζί τους το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι διακοπές.
1: Και τα ό,τι χειρότερα.
0: Ακριβώς. Ή το ένα ή το άλλο. Διαλέγετε και παίρνετε.
1: Περιληπτικά. Ναι. Τα ζώδια της φωτιάς, ο κρυός, ο λέων και ο τοξότης, είναι η παρέα της απόλυτης περιπέτειας και της εξάντλησης. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τα ζώδια του αέρα, ναι. Δίδυμη, ζυγός, υδροχός, είναι οι κοινωνικές πεταλούδες της παραλίας. Δηλαδή, όλο γνωρίζονται. Μπορεί να μην σου δώσουν σημασία σένα, αλλά έχουν γνωρίσει πάρα πολύ.
0: Γνωρίζονται.
1: Κόσμο.
0: Έτσι, ναι.
1: Πάμε τώρα στους συναισθηματίες της ξαπλώστρας. Στα ζώδια του νερού. Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες. Ο καρκίνος, παιδιά, είναι ο μπαμπάς, μαμά της παρέας.
0: Okay.
1: Δηλαδή, ο καρκίνος κουβαλάει στην παραλία μια τσάντα, εγώ να σας τα πω. Που ναι. Μέσα έχει 3 αντιλιακά με δείκτη 50, άκου. Φαρμακείο, 4 ταπεράκια με κεφτεδάκια, 2 αλλαξιές ρούχα και μία ομπρέλα που χωράει 8 άτομα.
0: Κοίταξε να σου πω. Θα τον προτιμήσω λόγω του ότι κουβαλάει και το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια. Εδώ αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ο καρκίνος θα σε προσέχει σαν παιδί του, θα σου βάζει αντιλιακό στην πλάτη κάθε 20 λεπτά. Αλλά αν του πεις ότι το νερό είναι κρύο, μπορεί να πάθει, λέει, υπαρξιακή κρίση και να κλείσει το δωμάτιο επειδή δεν εκτιμάσει τις προσπάθειές του. Δράμα
0: queen τελείως. Δηλαδή δεν έχει να κάνει.
1: Με λίγα λόγια, η πιο safe και φροντιστική επιλογή και είναι σίγουρο ότι δεν θα πάθεις ποτέ ηλίαση. Είναι ο μπαμπάς σας.
0: Ναι.
1: Είμαι ο μπαμπάς σας.
0: Έτσι, με τα κεφτεδάκια.
1: Θα τα φάμε μετά.
0: Εντάξει.
1: Πάμε στο Σκορπιό τώρα.
0: Ο
1: Σκορπιός είναι ο μυστήριος με τα μαύρα γυαλιά.
0: Αυτό, ρε φίλε, που είναι μια ζωή ο μυστήριος. Δηλαδή, τι το μυστήριο έχει αυτό ο Σκορπιός.
1: Ακούω, θα σου εξηγήσω.
0: Ανοιχτό βιβλίο είναι.
1: Θα σταλίσω.
0: Ναι,
1: ο Σκορπιός κάθεται στην παραλία με το πιο μαύρο γυαλί ηλίου που υπάρχει.
0: Τι είναι ο τρανός.
1: Είναι εγώ που κάθομαι και παρατηρώ τα νάκια μου που περνάνε και κάνουν αυτό. Λοιπόν, ο Σκορπιός κάθεται στην παραλία με το πιο μαύρο γυαλί που υπάρχει, καθαρά για να παρατηρεί τους πάντες γύρω του, χωρίς να φαίνεται που κοιτάζει.
0: Άκου τώρα εδώ. Ντροπή, δηλαδή. Αυτά τα πράγματα ποτέ πάντα τα κάνει ο Σκορπιός. Όντως.
1: Δεν θα σου πει που θέλει να πάτε το βράδυ, θα σε πάει σε ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό μπαρ και θα κάνει focus στο πώς φλερτάρει το σύμπαν.
0: Σε πλακούν το ξύλο.
1: Αν τον εκνευρίσεις, βέβαια,
0: okay.
1: Θα σε αφήσεις στην παραλία χωρίς κλειδιά και θα γυρίσει μόνος στο ξενοδοχείο.
0: Γι' αυτό μεγάλο, μην εκνευρίσεις το Σκορπιό, παιδιά, ποτέ έτσι.
1: Με λίγα λόγια, έντονες διακοπές γεμάτες μυστήριο, όχι για καρδιακούς και όσους έχουν πίεση.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, αν είναι.
1: Και τώρα στα ψαράκια μας, παιδιά, είναι ο χαμένος στο διάστημα. Είναι ψαράκι.
0: Τι είναι το, τι ψαράκι είναι.
1: Οι χθείες δεν ξέρουν σε ποιον νησί βρίσκονται,
0: όχι.
1: Τι ώρα είναι, πού έχουν βάλει το μαγιό τους, αν είναι ξεβράκωτοι, δεν ξέρουν.
0: Τόσο χάλια.
1: Ναι, κοιτάζουν τη θάλασσα, ακούνε μουσικούλα. Γράφουν ποίηματα στην άμμο και παθαίνουν μελαγχολία επειδή το καλοκαίρι κάποτε θα τελειώσει.
0: Οπό,
1: είναι ικανοί να μπουν στη θάλασσα για μια βουτιά και να βγουν μετά από 3 ώρες επειδή ξέχασαν να βγουν.
0: Okay,
1: με λίγα λόγια. Οι χθείες είναι πολύ ρομαντικές και χαλαρές διακοπές μαζί τους, αρκεί να κρατάτε εσείς το πορτοφόλι και τα εισιτήρια επιστροφής, αλλιώς θα μείνουν εκεί.
0: Κοίταξε να δεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, με όποιο ζώδιο και να πάτε διακοπές, καλό θα είναι εσείς να έχετε τα ηνία.
1: Αυτό.
0: Εσείς κρατάτε έτσι όλο τον έλεγχο. Οπότε, ό,τι και να σας προκύψει ο άλλος. Είναι εκ του ασφαλούς. Εσείς κανονίζετε τα πάντα. Τα οικονομικά,
1: όλα,
0: το πλάνο,
1: όλα.
0: Τα πάντα.
1: Ό,τι πει ο μυστήριος με τα μαύρα γυαλιά, αυτό είναι.
0: Έτσι είναι πράγμα. Λοιπόν, να πούμε για το πάρτι, λοιπόν.
1: Παρτάρα!
0: Έτσι, έρχεται.
1: Τιτανοτεράστια! Καλοκαιρινή, σούπερ! Με τα αγόρια μας εδώ να παίξουν μουσικάρες.
0: Δήμης Κοντορούσης, Πάνος Μπλάνας.
1: Τα όλα, όλα.
0: Παναγιώτης Βόλης.
1: Yes, Παναγιώτης.
0: Και Κρυς Σταυρόπουλος.
1: Όλοι μαζί. Η
0: θα
1: μαγική.
0: Πανικός.
1: Η μαγική τετράδα θα παίξει μουσικάρες. Παρουσιάζει αυτός που σας μιλάει. Έτσι,
0: έτσι
1: για να
0: πράγμα.
1: Μην ξεχνιόμαστε. Έχω παίξω ετοιμάσει πίσω. Ένα κείμενο 30 λεπτών.
0: Παναγία
1: πρέπει να σας το πω.
0: Μου, όχι. Όχι, όχι, όχι. Κράτα, κράτα.
1: Πόσο
0: κράτα
1: να βάλω. 3 λεπτά.
0: Κράτα δυνάμεις. Κράτα δυνάμεις.
1: Και τα 30 λεπτά που έχω ετοιμάσει.
0: Βρε, κράτα δυνάμεις.
1: Εντάξει. Να έρθετε νωρίτερα θα δω εγώ 9.30 με 10 θα μιλάω.
0: Έτσι για να πράγμα.
1: Και μόλις ανοίξει την πόρτα θα σκάσω.
0: Οκ, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν πού όμως.
1: Στο Dirty Blonde. Αυτό το Σάββατο. Του νου, του μηνού. 6 Ιουνίου. 10 η ώρα το βράδυ, παιδιά, ανοίγουν οι πόρτες. 10 ευρώ είσοδος με το ποτό. Αν θέλετε να έρθουμε παρέες, μπείτε στο Athens Free Radio Facebook, στη Facebook σελίδα μας. Athens Free Radio. Στείλτε μήνυμα, πείτε πόσα άτομα είστε, κανονίστε, μιλήστε. Το ίδιο και στο Viber. 690 το τηλέφωνο. 690-9070-401. Αλλά αυτό αν έρθεις με παρέα. Αλλιώς πάρε την παρέα σου, έλα μόνος σου. Η είσοδος είναι 10 ευρώ με ποτό. 10 η ώρα ξεκινάμε στο Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 ακριβώς.
1: Σας περιμένουμε!

0: Enjoy. Athens Free Radio στους 98,1.
1: This is Free FM. Free FM.

0: Dimmy's in the Mix, ατμόσφαιρα πάρτι, προετοιμασία για το πάρτι που έρχεται, το πάρτι του Σαββάτου. Θα πούμε γι' αυτό, μιλάμε σε όλη την εκπομπή γι' αυτό βεβαίως, και θα πούμε και στο τέλος της εκπομπής. Third Nation, I believe, Karen Young, Hot Shot. Dr. Alban Luke is talking. Sun Club Fiesta, The Prodigy λίγο πριν, Smack My Beach Up, και τώρα κάθε με το Hold That Sucker Down. Κράτα αυτό το κορίτσι του κάτω. Άκουσε, δηλαδή.
1: Δηλαδή αυτή η τίτλη, ρε.
0: Καταπληκτικά αυτά τα πράγματα, έτσι. Παραγωγή βεβαίως Faithless, ένα αναγνωριστικό ο ήχος, έτσι. Λοιπόν, τι άλλα συγκλονιστικά μου έχει.
1: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, μιλάμε για τα ζώδια τα οποία λέει να πάρουμε μαζί μας σε διακοπές ή όχι. Για εσάς που ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, γεια σας! Είναι Κυριακή, αλλά μπορεί να είναι και Τρίτη.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι και Πέμπτη.
1: Μπορεί να είναι και Πέμπτη, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη στη μεγάλη παρτάρα που έρχεται αυτό το Σάββατο στο υπέροχο Dirty Blunt, στο Γκάζι, 80s 90s, θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Αυτό το Σάββατο στις 10 το βράδυ δεν κάνετε τίποτα άλλο, απλά χορεύετε μαζί μας. Λεπτομέρειες σε λίγο.
0: Ένα πράγμα. Πάμε να κλείσουμε την ιστορία με τα ζώδια. Αυτά.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε. Ζώδια φωτιάς. Κρυός, Λέων Τοξότης, είναι η παρέα της περιπέτειας και της εξάντλησης.
0: Okay. Δηλαδή, άρα λοιπόν, αν είστε πιο χαλαροί τύποι.
1: Όχι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Τώρα, εάν θέλετε περισσότερη μπουρμπούρου, κουβέντα, gossip, τσάι που λένε και τα λεπτά, δίδυμη, ζυγός, υδροχός.
0: Εντάξει, κουράστηκα και με αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Αν θέλετε συναισθηματισμούς, αγάπες, έρωτες, drama queens και τέτοια, καρκίνο, σκορπιός, ηχθείες και τον μαύρο τύπο. Με τα μαύρα γυαλιά και τον μαύρο τύπο.
0: Μαύρο σπίτι.
1: Είναι τα ζώδια του νερού.
0: Okay.
1: Αν θέλετε μαμά, μπαμπά στην παραλία, αυτή είναι.
0: Okay. Πάμε να δούμε τα τελευταία.
1: Σε πάω στους επαγγελματίες των διακοπών.
0: Τι είναι οι επαγγελματίες?
1: Βέβαια.
0: Τι το επαγγελματικό έχουν αυτοί?
1: Για τον Ταύρο το καλοκαίρι σούτε με ένα πράγμα. Τι είναι ο Ταύρος, τι θέλει?
0: Τι θέλει?
1: Φαγητό.
0: Ωραίος. Αυτόν θα τον έχω μαζί.
1: Ναι, αυτός είναι καλύτερη παρέα. Άκου.
0: Ναι.
1: Η μέρα του σχεδιάζεται με βάση το ποια ταβέρνα έχει το καλύτερο λουκάνικο και ποιο beach bar έχει τα πιο αφράτα club sandwich. Θέλουμε όλοι ένα Ταύρο στη ζωή μας.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Θα ξαπλώσει, θα φάει, θα κοιμηθεί, θα ξυπνήσει για να
0: ξαναφάει. Ωραίος.
1: Και θα γκρινιάξει αν το δωμάτιο δεν έχει καλό στρώμα.
0: Έτσι,
1: είναι ο φίλος μας. Είσαι ο κολλητός μας. Είσαι ο Ταύρος μας.
0: Ένα Ταύρο θα πάρουμε μαζί μας. Όπως και να έχει.
1: Ο Παρθένος είναι το Excel organizer της παρέας.
0: Μ' αρέσει. Και ένα Παρθένο.
1: Έχει φτιάξει ένα αρχείο Excel για τις διακοπές, από το Μάρτιο το έχει κάνει.
0: Okay.
1: Το πρόγραμμα γράφει 9 με 10 μπάνιο, 10 υπάλληψη αντιλιακού, 12,5 κατανάλωση φαγητού.
0: Αυτά πάρα πολύ.
1: Κουβαλάει μαζί του γραμμαντιλάκι για να απολυμάνει την ξαπλώστρα, ο κατακουζίνος. Και αν το πλοίο έχει 10 λεπτά καθυστέρηση, νεύρα εγκεφαλικά και τέτοια.
0: Θα φάει τον καπετάνιο ζωντανό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ο Εγώκερος από την άλλη είναι ο CEO της παραλίας. Ο Εγώκερος έρχεται διακοπές μαζί με το laptop του.
0: Ναι.
1: Θα τον δείτε να απαντάει σε emails δίπλα στο κύμα, να μιλάει με το γραφείο με το hands free μέσα στο νερό και να κάνει business συναντήσεις στο μπαρ του νησιού.
0: Όχι.
1: Ακόμα και στις διακοπές θέλει να δείξει ότι είναι ο πιο υπεύθυνος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Organizer.
0: Να δείξει όμως.
1: Ακριβώς. Κοίτα, αν θέλετε κάποιον να οργανώσει τα οικονομικά του ταξιδιού με απόλυτη ακρίβεια, δηλαδή να μην ξεπέσουμε έξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό μπορεί να μην το πάρει μαζί, να στα οργανώσει και να μείνει σπίτι του.
1: Ακριβώς.
0: Και να πάρει μαζί τον Ταύρο για να τρως και τον Παρθένο για να είναι. Πώς το λένε, τι είναι ο Παρθένος, είπαμε.
1: Τι είπαμε ότι είναι ο Παρθένος, ο Excel Organizer.
0: Αυτό είναι. Αυτό θα σε οργανώσει.
1: Θα νομίζω ότι είσαι σχολική εκδρομή, ρε παιδί μου. Κάθε ώρα πρόγραμμα.
0: Στρατός. Μου αρέσει αυτό.
1: Και
0: αυτό.
1: Για τον εγώ καιρό είναι ιδανικό αν θέλετε κάποιον να οργανώσει τα οικονομικά του ταξιδιού με απόλυτη ακρίβεια, αλλά πάρτε του το κινητό και πετάξτε το στη θάλασσα για να ηρεμήσει. Λοιπόν. Διαλέξτε σοφά με ποιον θα μπείτε στο πλοίο ή στο αεροπλάνο φέτος. Και αν είστε

Θέλω να σας πω το πιο σημαντικό. Έτσι. Ορεξάτη για διακοπές και να περάσετε όμορφα. Μην ρωτήσετε τι ζώδιο είναι, πάρτε τον μαζί σας και περάστε καλά. Your number one 80s station in Athens. 3FM.

0: μια μικρή γεύση από το party, έτσι, το οποίο έρχεται. Culture Beat, No Deeper Meaning, Car Touch, Feel the Groove, The Good Men, Give It Up, Faithless Insomnia, Junior Jack, Τώρα My Feeling. Και τι άλλο θα προλάβουμε, ενώ πούμε τα όλα τα
1: ωραία.
0: Όλα τα ωραία,
1: όλα τα ωραία
0: λεπτομέρειες για το πάρτι, να πάρουμε και μια γεύση από Snap και Rhythm is a Dancer, το οποίο έρχεται. Λοιπόν, παρακαλώ, μεσχέ.
1: Λοιπόν, αυτό που παρακολουθήσατε ήταν ένα special radio show αφαιρεμένο στη Μεγάλη Παρτάρα, γι' αυτό και μπορεί να το ακούτε και μεσημέρι μέσα στην εβδομάδα.
0: Μην σας κάνει εντύπωση να λέμε εμείς ότι είναι Κυριακή, αλλά να είναι Τρίτη ή Πέμπτη.
1: Ή μπορεί να είναι και Τρίτη και Πέμπτη.
0: Βεβαίως,
1: γεια σας, παιδιά. Και Κυριακή. Δηλαδή,
0: ναι, δεν έχει σημασία.
1: Γιατί είναι ένα special radio show φτιαγμένο ακριβώς για να σας προσκαλέσουμε. Είναι η επίσημη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό τέτοιο, αυτό τσιτσούριασα.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς.
1: Επίσημη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Αφενός αυτό. Αφετέρου, τα έχουμε χάσει εμείς τελείως και δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Πάμε λοιπόν να μείνουμε στο πρώτο σκέλος, στην επίσημη ραδιοφωνική πρόσκληση και να την κάνουμε ακόμα πιο επίσημη. Μιλάμε για το Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο. Αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη μιλήσει. Αν δεν έχετε μιλήσει, μιλήστε με τους φίλους σας στο γραφείο, έτσι ώστε σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος είναι γενική, η είσοδος είναι 10 ευρώ με ποτό. Είναι αυτό το Σάββατο στο Γκάζι, στο Dirty Blunt, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός.
0: Απλά πράγματα, έτσι.
1: Θυμίζουμε ότι όλο το Σάββατο το βράδυ μέχρι Κυριακή.

0: Νιου, το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 7 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future. Αυτό της Δευτέρας, και όχι μιας οποιαδήποτε Δευτέρας. Δευτέρα με αργία είναι ό,τι καλύτερο, ξέρετε, για να ξεκινήσει η εβδομάδα με μία μέρα πλην. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.

28 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας. Αύριο Τρίτη, να ξέρετε. Πανομοιότυπος καιρός με σήμερα, έτσι με ζέστες και αυτά. Εντάξει, σκιά, να πούμε την αλήθεια, είναι καλά. Αλλά αν είσαι μέσα στον ήλιο, και ειδικά μέσα σε αυτοκίνητο, τα πράγματα, ναι. 3981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως και μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Καλησπέρα, Νάσο, καλώς ήρθες.

Βρισκόμαστε στο 1984, Mr. Flatium, στο Take a Chance. Όσοι κίνησαν αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι η κίνηση είναι ιδανική. Δεν έχουμε κάποιο δρόμο να σας προτείνουμε να αποφύγετε ή να χρησιμοποιήσετε. Είναι όλοι πράσινοι, μας αρέσει αυτό ιδιαίτερα. Κάποιο πρόβλημα βεβαίως θα αντιμετωπίσετε στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος των Γλυκών Νερών. Επίσης να ξέρετε ότι όσοι έρχεστε από Ραφίνα θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στην είσοδο της πόλης. Καταλαβαίνετε. Στη Βουλιαγμένη επίσης. Προφανώς έρχεστε προς τα μέσα. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Να σας πω επίσης ότι στους Αγίους Θεοδόρους έχει διακοπεί το ρεύμα προς Αθήνα, λόγω του ότι υπάρχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκεί επιχειρούν πεζά τμήματα της πυροσβεστικής. Επίσης, έχει διακοπή και ο προαστιακός σιδηρόδρομος, να ξέρετε. Λογικά θα τελειώσουν γρήγορα, αφού είναι χαμηλή η βλάστηση και θα ανοίξει ο δρόμος για να έρθετε μέσα. Στο μεταξύ, από πίσω θα έχει σημειωθεί μεγάλη ουρά, καταλαβαίνετε. Οπότε, υπομονή όσοι μπαίνετε αυτή την ώρα, μας ακούτε από Εθνική και μπαίνετε προς τα μέσα, οκ. Okay?

Σας πάω στο φετινό Parkon 2026, όπου εκεί cosplayers πουλούσαν για 15 δολάρια. Χυμό πατού σας παρακαλώ, και έγινε και μάλιστα sold out σε χρόνο ρεκόρ. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να ξέρετε, θα έχουν περισσότερα αποθέματα. Ναι, βοηθάει και ο υδρότας, καταλαβαίνετε. Εγώ πάντως σε αυτή την περίπτωση, να σας πω την αλήθεια, θα προτιμήσω μια παγωμένη τεκιλίτσα, έτσι, για να μας δροσίσει λίγο και να μας κάνει να σταθούμε πιο άνετα.

έχει μείνει, παιδιά, να τελειώσουν τα παιδιά τις πανελλαδικές, να τελειώσουν και τα play-offs στο μπάσκετ και να φύγουμε για παραλίες σιγά σιγά όσοι μπορούμε. Εντάξει, ένας βγήκε και μετά το πρώτο μάθημα των πανελλαδικών, έγραψα, λέει, για χαβαλέ, τώρα πάω για δουλειά, εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις. Μεγάλε, για να ρίξεις τις βάσεις πρέπει να γράψεις πολύ χαμηλά, δηλαδή να δώσεις σχεδόν λευκή κόλλα. Για να τα λέμε αυτά, γιατί μερικοί το έχουν παρεξηγήσει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιού, τον Γιώργο Μολφέτα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Έχω και τον Μάνο, έχω και τον Σταμάτη, έχω και τη Ρένα, έχω και τους Modern Talking του 1900.

Μετράμε ήδη αντίστροφα για το Σάββατο 6 Ιουνίου. Όλος ο Athens Free θα βρεθεί στο Dirty Blonde στον Γκάζι. Οι πόρτες σας θυμίζω ανοίγουν στις 10. Φέτος στα Dex, μάλλον στο συγκεκριμένο πάρτι, στα Dex θα είναι η Ντίμης Κοντορούσης, Πάνος Μπλάνας, ο συνονόματος μου Πάνος Βόλης και ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Θα περάσουμε υπέροχα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Κανείς τους δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το μοναδικό που θέλουμε από εσάς είναι να είστε μέσα. Ο φίλος μου Τάκης Φωτίου για τις λεπτομέρειες. Τάκη.

0: νούμερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το κάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Γνωστή άγνωστη Art Company με το Σουζάνα του 1984, 39 μετά τις 6. Στον Τανάστο Free 981 από την Αθήνα. Back to the Future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι τις 8 παρακαλώ.
1: I like the beat free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.

0: λατρεμένη Pet Shop Boys, Domino Dancing. Καλώς όρισε τον φίλο μου τον Κώστα Λούμο. Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες. Ανίτα και εσύ, Σωτήριος Δημητρόπουλος ο φίλος μου, καλώς ήρθες. Ινδία θα σας πάω τώρα. Τη δυσφορία του έδειξε ένας διαρρήκτης εκεί όταν μπήκε σε σπίτι κυβερνητικού αξιωματούχου κιόλας. Διαπίστωσε πως δεν είχε αρκετά μετρητά αλλά ούτε και πολύτιμα αντικείμενα. Εν πάση περιπτώσει, αφού άρπαξε ό,τι βρήκε, φεύγοντας άφησε ένα χαρτί που έγραφε: «Γιατί κλειδώνετε το σπίτι αφού δεν έχετε τίποτα μέσα?»
1: Ο κλέψας του κλέψανε, το κλέψανε, τον κλέψαντα, ο παλιό κλέψανε και παλιό.

0: Να ξέρετε, υπάρχουν χώρες που ξεχωρίζουν για τα βουνά τους, την ιστορία τους ή τα τοπία τους. Υπάρχει βεβαίως και το Νεπάλ που εκτός από το Everest και τα Ιμαλάια έχει και ένα δικό του τρόπο να μετρά το χρόνο. Την ώρα που όλος ο κόσμος ζει στο 2026, η χώρα έχει μπει ήδη στο έτος 2083, σύμφωνα με ένα δικό του ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή ζωή, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τοπικές γιορτές. Για την ακρίβεια, το νέο έτος 2083 στο Νεπάλ ξεκίνησε 14 Απριλίου 2026. Για έναν επισκέπτη, βεβαίως, η εικόνα μπορεί να μοιάζει σουρεαλιστική, τι να πω. Να βλέπει σε ανακοινώσεις, ημερολόγια ή επίσημα έγγραφα μια χρονολογία που δείχνει 57 χρόνια μπροστά. Απλώς το Νεπάλ χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα χρονολόγησης, να ξέρετε, από το γρηγοριανό ημερολόγιο που έχει επικρατήσει σχεδόν παντού, εντάξει. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα back to the future.
1: Back to the future.
0: Καλωσορίζω τη φίλη μου την Άντια, άρτια βυχθήσα.

Απόψε και να φτάσουμε στο Σάββατο 6 Ιουνίου. Σας θυμίζω ότι θα βρεθούμε στο Dirty Blonde, στο Γκάζι. Απέναντι από το σταθμό του μετρό, ακριβώς εκεί. Στο Roof Garden. Και θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, βεβαίως θα είναι και Γκάμπριο από πάνω. Στα decks, να ξέρετε, θα βρίσκονται οι Ντίμης Κοντορούσης, Πάνος Μπλάνας, Πάνος Βόλης.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690 9070 401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

1964 η πραγματική ή αυθεντική εκτέλεση για το Hawaii 5-0 από τους Ventures. 4 μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future. Αυτό της Δευτέρας ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα. Και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 1934, 1η Ιουνίου. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή στη Φλόριντα ο Pat Boone. Γνώρισε επιτυχία τις δεκαετίες του 50 και 60 με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα και 38 τραγούδια παρακαλώ στο top 40 του Billboard. Τραγούδισε βεβαίως κυρίως διασκευές. Μία από αυτές είναι και το Σπίτι Γκονζάλες.

Μάλιστα, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 1 Ιουνίου 1986. Σαν σήμερα new entry στα βρετανικά single charts. Είναι η Banana Rama με το single Venus, απευθείας στο νούμερο 55. Βεβαίως πρέπει να σας θυμίσω ότι η αρχή εκτέλεση είναι του 1969 από τους Γερμανούς Shocking Blue. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Φιλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και Νότια Αφρική.

Σαν σήμερα κυκλοφόρησαν πρώτο σίγγλ από το ντεμπούτο άλμπουμ του George Michael, το σίγγλ I Want Your Sex. Είχε φτάσει νούμερο 1 παγκόσμια επιτυχία βεβαίως σε πάρα πολλές χώρες. Σας θυμίζω ότι είχε συμπεριληφθεί και στο soundtrack της ταινίας Μπάτσος του Beverly Hills νούμερο 2.

μπάκι χρονομηχανής τώρα. 1η Ιουνίου 1985, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των ΑΧΑ με τίτλο Hunting How, High and Low. Βεβαίως παγκόσμια επιτυχία, να σας θυμίσω. Για το βίντεο κλιπ του Take On Me είχε κάνει τη σκηνοθεσία ο μεγάλος Steve Barron, ο οποίος βέβαια τότε γύρισε τα βίντεο κλιπ όλων των μεγάλων, παράδειγμα Toto, Thomas Dolby, Culture Club, Madonna, Michael Jackson, και ήταν βεβαίως αρκετά συνήθιστα να το αναζητήσετε, να το δείτε.

6 του 1947, παρακαλώ, αρκετά παλιά. Στο Χίλινγκτον στην Αγγλία γεννήθηκε ο Ρόνι Γουτς. Κιθαρίστας ήταν, είχε παίξει στους Birds, Jeff Beck Group, αλλά κυρίως συμμετείχε στους Rolling Stones. Ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1974. Έχει κυκλοφορήσει και εκτός από τους Rolling Stones συνολικά 14 solo album και θεωρείται ένας από τους σπεσιαλίστες της τεχνικής slide.

Καλωσορίζω τον συνονόματό μου, τον Παναγιώτη, John Jonet Father και τον Ηλία. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 1 Ιουνίου 1980. Η Judas Priest με το άλμπουμ Pretty Steel κάνει new entry στο αμερικανικό Billboard 200, απευθείας στη θέση 102. Τελικά φτάσα νούμερο 34 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 100 καλύτερα metal album όλων των εποχών, φιγουράρει στη θέση νούμερο 3, παρακαλώ.

Πάρα πολύ καλά. 1η Ιουνίου 1984. Οι Talking Heads με το single The Lady Don't Mind κάνουν new entry στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 81. Τελικά έφτασε, έμεινε εκεί, στο νούμερο 81 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μας άρεσε ιδιαίτερα. Παρακαλώ, δυναμώστε.

θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε 1η Ιουνίου 1975. Εκεί θα συναντήσουμε τους 10cc με το single I'm Not In Love, το οποίο σαν σήμερα κάνει τεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στη θέση νούμερο 41. Παγκόσμια επιτυχία παρακαλώ, έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Καναδά και μπήκε στο top 10 σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε μέχρι το νούμερο 2, γιατί νούμερο 1 εκείνη την εποχή ήταν ο Van McCoy με το The Hustle.

0: 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα, μεταδίδοντας μόνο επιτυχίες και βεβαίως αυτά που έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: Καλωσορίζω το φίλο μου τον Γιάννη, Άρτια Βυθής. Πέντε και απόψε για να φτάσουμε στις 6 Ιουνίου. Εκεί θα βρεθούμε στο Dirty Blonde στον Γκάζι, σας θυμίσω. Θα περάσουμε υπέροχα. Στα ντεξ θα βρίσκονται η Ντίμης Κοντορούσης, Πάνος Μπλάνας, Πάνος Βόλης και Χρήστος Σταυρόπουλος.
1: Θα στήσουμε ένα χορό, μα είτε χορό!
0: Ακριβώς έτσι, παρακαλούμε να κάντε εγκαίρωση στις κρατήσεις σας, γιατί σας στέλνουμε όλους μέσα. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 10 το βράδυ.

Στις 8 λογικά δεν θα έχουμε Γιώργο Αποστολίδη να μας πάει μέχρι τις 10. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα φύγουμε στις 10 ακριβώς για να συναντήσουμε τον Σταύρο Μυστεγνιώτη, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε με νόημα και πολύ τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Get up and party. Get up and jam. Get up and party. Get up and jam. Are you ready? Are you ready?

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

5 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου, και αύριο δουλειά. Μην ακούτε τη λένε Bad Company, δεν θα είμαι κακή παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα είμαι όμως εδώ στον Athens Free Radio. Μείνετε μαζί μου.

Κανονικά εδώ που τα λέμε, αυτό το τραγούδι θα ήταν ιδανικό για να παίξει τελευταίο στη σημερινή εκπομπή, αφού μιλάει για closing time. Αλλά ως συνήθως, τα έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου, επίσης

Δεν ξέρω αν με ακούτε από το δρόμο στην επιστροφή ή αν κάποιοι έχετε βέβαια, μας ακούτε από κάπου εκτός Αθηνών και έχετε μπει στη διαδικασία να πάρετε έξτρα μέρες άδειας και να γυρίσετε ας πούμε Πέμπτη ή Παρασκευή. Πάρτε για τις υπόλοιπες, ελάτε την άλλη Δευτέρα. Βέβαια αυτό που λέω είναι λίγο άκυρο, γιατί κανονικά θα πρέπει να σας πω ελάτε οπωσδήποτε την Παρασκευή, γιατί το Σάββατο 6 Ιουνίου τι έχουμε?

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ήδη ότι σήμερα, όπως και την Τετάρτη, θα παίξουμε τραγούδια που δεν θα ακουστούν στο πάρτι του Σαββάτου. Δεν με αφήνουν, παιδιά, δεν με αφήνουν να ανέβω να παίξω κι εγώ. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως να είναι λάθος το μουσικό όργανο που έχω αποφασίσει. Τι να πω τώρα, δηλαδή μου κάνουν bullying όλοι οι υπόλοιποι, μου λένε δεν ξέρεις εσύ, αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα κουμπάς για τα κουμπάκια. Μα λέω παιδιά, τα κουμπάκια όλα τα υπόλοιπα τα κουμπάω, δεν έχω θέμα. Ναι, μου λένε αυτά δεν πρέπει να τα κουμπήσεις. Δεν ξέρεις εσύ από Eurodance και από τέτοια περίεργα. Αφού ο Dims τα κάνει όλα.

Νομίζω τελικά ο μόνος που με καταλαβαίνει απόλυτα είναι ο Αλέξανδρος ο Πέτρακας, ο οποίος μας ακούει, λέει, από τον 77ο όροφο του κινητού στούντιο του Athens Free Radio. Μια κερία να βάλουμε εκεί πάνω. Και μου θύμισε με αυτό που είπε ότι έχει πάρει άδεια, λέει, από αυτές τις παλιές της δεκαετίας του 80 του Πασόκ. Μία ανακοίνωση που είχε κολληθεί, είχε θυροκολληθεί σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, να μην πούμε ποιον τότε, ο οποίος έγραφε: παρακαλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται λίγο αργότερα στη δουλειά να κινούνται στη δεξιά πλευρά του διαδρόμου για να μην εμποδίζουν τους συναδέλφους οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Τώρα απλά τρέχουμε. Αυτή εδώ είναι η Foreigner, RJ.

Να πω καλησπέρα και στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Φαντάζομαι άλλος κόσμος εκεί από θέμα θερμοκρασίας. Μάλλον. Γιατί από ό,τι θυμάμαι τελευταία οι θερμοκρασίες που είχατε εκεί πλησίαζαν τις θερμοκρασίες της Αθήνας χωρίς τη θάλασσα όμως. Κερδάμε αδέρφια, κερδάμε. Εδώ που τα λέμε και εδώ να πάμε σε μια παραλία μόνο για ένα καφέ, μια ξαπλώστρα, κάτι τέτοιο, να είσαι και κανένα δυο άτομα ακόμα μαζί, το ξεπερνάς το κατοστάρικο για το ζήτο. Και μιλώντας για το ζήτο, να πω καλησπέρα και στον έτερο DJ, να το πω τώρα, που μας κάνει bullying, δηλαδή δεν μας αφήνει να βγάλουμε το ταλέντο μας, το ξεδιπλώσουμε έτσι εκεί πάνω στο κοντρόλερ. Καλησπέρα Παναγιώτη Βολή.

πω λοιπόν καλησπέρα στο Γιώργο του Γεωργίου, στο Γιώργο του Μολφέτα, στο Δημήτρη τον Αντωνάτο, στη Μαρίτα. Και στους συνήθεις υπόπτους, Σάκη, Γιάννη, Κατερίνα, Μαρία, Ματίνα, Νάντια, Πάνο, Αρχοντούλα, Βίκη, Γιώργο, Χρήστο και το παιδί στο πατάρι του Σωτήρη. Έχω μία πληροφορία ότι κάποιος το έχει νοικιάσει τελικά το πατάρι με Airbnb και έχει βολευτεί ο άνθρωπος.

να εκμεταλλευτώ το τίτλο του τραγουδιού που ακούμε από τον Brian Adams που λέγεται Somebody και να πω ότι κάποιος ή καλύτερα κάποια μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλη αυτή η διαφήμιση που έγινε από τον Αλέξανδρο τον Πέτρακα την Παρασκευή για ένα σκεύασμα γλυκό τέλος πάντων το οποίο βρήκε σε κάποιο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ εκεί της περιοχής του δεν της άρεσε. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα να σας πω την αλήθεια. Αλλά για να πει ότι δεν της άρεσε, ίσως να ήταν λίγο υπερβολικός. Λέω εγώ τώρα. Λέω.

Αν δεν έχετε ακούσει ότι το Σάββατο που μας έρχεται, 6 του μήνα, έχουμε μεγάλο πάρτι, αποχαιρετιστήριο για το καλοκαίρι βασικά. Έτσι κι αλλιώς τελειώνει η σεζόν, οπότε το γιορτάζουμε τώρα που μπορούμε ακόμα, γιατί έχετε καλοκαίρι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ζούμε εξάλλου σε έναν υπέροχο, ονειρεμένο κόσμο και που ξυπνάμε το πρωί πάλι χαρούμενοι είμαστε. Θα το ξαναβάλω πάλι από την αρχή, οπότε μπορώ να πω ότι πολύ απλά ο κύριος Πέτρακας επιμένει ότι δεν είναι υπερβολικός. Αλέξανδρε, νομίζω ότι μάλλον είναι η δική σου και μοναδική γνώμη αυτή που δεν ξέρω. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, θα ήταν λίγο υπερβολή το αυτό που έχει πει, το ότι έχει βρει, είναι λίγο inception το όλο θέμα, να έχεις μερέντα, τώρα κάνω διαφήμιση βέβαια, να έχεις αυτό το πράγμα τέλος πάντων, την πραλίνα φουντουκιού, το βρήκα, η οποία να έχει γεύση τσουρέκι και να θες να τη βάλεις μέσα σε τσουρέκι. Και το τσουρέκι σου να έχει μέσα πραλίνα με γεύση τσουρέκι. Λίγο της υπερβολής είναι. Δεν είναι. Από την αρχή, από την αρχή.

το είπα και πριν, θα το ξαναπώ και τώρα, ότι ακούτε τραγούδια σε αυτή εδώ την εκπομπή και σήμερα και την Τετάρτη που δεν θα ακουστούν στο πάρτι του Σαββάτου.

80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

Να αποκαλύψω κάτι, ότι σήμερα θα κλείσουμε πάλι με Metallica, αλλά αυτή τη φορά με ένα τραγούδι έτσι ακριβώς όπως ακούστηκε στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα πριν από μερικές μέρες. Πλάκα, βέβαια, σχεδόν έχει περάσει μήνα στις μερικές μέρες.

Αυτή ήταν η Motley Crue, Dr. Feelgood. Ο Γιάννης μου έστειλε ένα μήνυμα, μάλλον αναφέρεσαι στο Steel Market, το Jethro Tull που ακούσαμε ακριβώς πριν από αυτό εδώ. Αν σου θύμιζε το συγκεκριμένο, νταλίκες, μηχανές στους δρόμους και διαφημίσεις για τζιν, τη δεκαετία του 80 το βίντεο κλιπ, τα βίντεο κλιπ μάλλον που έφτιαχναν οι ZZ Top και τα τραγούδια τους ήταν γεμάτα τέτοιες καταστάσεις και αυτό το χαρακτηριστικό μπρελόκ. Όσοι έχετε δει βίντεο κλιπ των ZZ Top καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω.

Είδατε, κύριος, δεν είπα τίποτα για τα μοντέλα που είχαν τα συγκεκριμένα βίντεο κλιπ. Εμείς κοιτάγαμε το αυτοκίνητο και το μπρελόκ. Ακούει και η γυναίκα μου και συμφωνεί μαζί μου.

Και μια και είπα για τη γυναίκα μου, να το δυναμώσω λίγο το όλο θέμα. Όχι τίποτα άλλο, δεν έχω και μαλλί, φαίνονται τα σημάδια από το νούμερο της παντόφλας.

τελευταίο τραγούδι για σήμερα αυτό εδώ είναι Metallica. Είναι το One και είναι από τη συναυλία της Αθήνας στις 9 Μαΐου, πριν περίπου ένα μήνα δηλαδή. Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, εγώ δηλαδή, έπαιζα ότι δεν θα ακουστεί στο πάρτι του σταθμού που έχουμε στις 6 του μήνα, αυτό το Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Το ίδιο θα κάνω με δια άλλα τραγούδια βέβαια την Τετάρτη. Καλό ξεκίνημα εργάσιμης εβδομάδας για αυτούς που δεν δούλευαν σήμερα. Μέσα τα κεφάλια ξανά για όλους εσάς μας, τους υπόλοιπους. Καλό βράδυ.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 80s, 90s, Zeros, Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s.